Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε τσέις δε,